0: Σεπέδα, ρούνα ουαρμικούνα αμασαϊκούς παπουρίτσουν, νιωτούξα, άνιου, θαπατουσκούνα τα ρουζακούνα μικάντσι, γιανκάιπι, τάντα να κουίπι, ούγζα η κουνάπι τσουρανάπα, εσκούλα ουαβα κουνάπα, κολέχιο άμπρα κουνάπα, γιατσάτσι μάμα κουνάπα, γουάσι μάμα κουνάπα, οφισίνα πι, γιανκα κουνάπαχ πι, ήμα ρουρίπαχ πι, πουρίνα παχ νιωτούξα, νιαουρίκου υπήπι, μουνανάξα θαπατουσκούνα τα μιτσαρίντσι, καμπαχτσάκι αμάνι ατσουμι, πουντζάντα, αστάον παγγίξα, νιωτούξα ματριαλ κούνα ουρουζάντσι, σους σεπέδα, ρουπαϊπι, Chiripi, Rumiñankunapi, Pueblopi, Urkupi, Masna Tepurikpipish, Mana Saikuchik Zapato, Tigra Katukunamampish, Masna Mañaskata, Katunchik Yami, Randikushpaka, Plantilla Pimi Markatara, Aji Rikunakangi, Yukanchik Zapatos Rurana Huasika, Valenzuela y 12 de octubre Pimi, Katu Huasikunaka, Condamine Planta Alta, Sección Sombreros, Local 2 y 5 Pimi, 099-20-59-005 Yupay Munkayaspa Mañanguilla, www.shusepeda.com com pangame y cuspa ricupangi. Cepeda, umamanta chaquipunta cama can manchurachi.
1: Las 11:02. Las 11:02.